0: Εκεί μου μπορεί να μας μπορεί.
1: Το όνομα σε.
0: Εκεί μου μπορεί. Ο φέρκος πάει όλο κουσία. Δε του ο Ιακούπου. Βαρκέλε ο Ισικούς και έκουσε ο Λέτσου.

0: Χαίρομαι. Πατσαρόφα τσάτου βαλάου.
1: Καλό φορεσίμα.
0: Σου φουμουργή αγίς. Τελ το μάμου του ο πατέα.
1: Αλλά τε σπούα.
0: Τσα όνομα.
1: Φίλοι όλοι άλλο. Ήτα εγώ φαπέα. Του σον άσο μαλή. Μόλι όνει όνει λεσάμ.
0: Του σον άσο. Μόλι όνει όνει λεσάμ. Wai lea. Wai lea ta ua tutusa na aso ma leone oni olisami. Pafomoja zunu ufisili ma itibamtuwa ya patea. Oru ufisili mea saem na kala ufisili saem.
1: Oru letuo Yakopo.
0: Letuo Yakopo. Fea ultusi, ultusi pa ioma wai lea tuo Yakopo. Mefono na kala ufisili.
1: Fe
0: fi oi le li i la langi. Tadi mea le malu e iai le li i me uma.
1: La langi.
0: Hmm?
1: La langi. La langi e se la langi la kouia.

0: όνομα ή τηλεφώνου. Ανά ο ημέρα λαρολάν η πατσέα. Βα, τι διένιος εσύ.
1: Porque que há?

0: Καλό πρωί, ρε.
1: Όχι. Θυμό μου, μάλλον σου φοβούγει ο Λοφιό, να φτάσει.
0: Ε, αι. Τόλο.
1: Όχι, θα πέω, είναι και... Ο Βαϊκό φάει, με πάπα. Θα πέω, Βαϊκό, ρε. Ο Βαϊκό, YouTube, ρε.
0: Για με φοβοίεσαι, αν δεν έχεις αμπώσει.
1: Όχι. Καλή μπάμου, ακού πω, όχι. Μόλα, είναι σαν φαϊρέο, όχι πω, όχι. Για φυσούλα. Oi,
0: oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi

0: Εγώ κελέντου. Με κακό, ε. Με αγάλα, ε. Ε, αλλά, ο παιδιό.
1: Μαλό, ε. Ωραίο, έγινε η ουσίλε πόνα, έτσι έβινε μέσα μου. Μα, τούρι, σε ονόμ. Μαλό, μαλό, σε φόμου, γέρε. Ε, σε ονόμ, είπε, είσαι ουσίλε, τα τσοποκλάμ. Και ούτε αμάω, και λέει, θα φόμου.
0: Εφαίσθηκα,
1: ρε.
0: Ora
1: fi. Ora sta nau ya copo tu ba du ai po ba lu ko
0: lu.
1: Ora au ba au ga ko.
0: Ai
1: se ai le kau ai aku pada buri dua. Iko
0: ongu
1: ya va ya aku pe kofa. Ya mangku
0: auto
1: o le apa ya se balas. Mana mana I saw me a ring in it, we are go for Mulua.
0: Yeah,
1: that was a
0: good I'm going to go to Israel. On the other hand, I'm going to go to the
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: Ah, ngai mau mau ni ke ya, pelau sa nonga.
0: Lepas kelas kek.